Έξι θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω όγια σπίτι στο νούμερο 16 του Hot 40. Λίγο πριν στο 20 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 19 Κωνσταντίνος Αγυρός Καμπάνες. 18 Ηλίας Βετός Μάτια Μου. Και στο νούμερο 17 Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες. Έρχεται η Ξελογιάστρα. Η Ήβη Αδάμου νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 21 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 11. Λίγο πριν στο 15, Ήβια Δάμου Ξελογιάστρα. 14, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. 13, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. Και στο νούμερο 12, Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς. Έρχεται ο Δίσκο Μιχάλης Κατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Νούμερο 10, ήταν στο νούμερο

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού στο Hot 40 αναβήσει Αιγαίο στο νούμερο 6, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Εις Ανώτερα. Και στο νούμερο 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. Για να πάμε γρήγορα, top 5 με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, νούμερο 5. Ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1 μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν την περασμένη εβδομάδα στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσεός και Ισανότερα. 7, Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. 6, Αναβίση Αιγαίο. 5, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 4, Ανδρομάχη Σούσουρο. 3, Απόν Ρεμπέτικο. Και στη δεύτερη θέση, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, μαζί μας το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας έρχεται από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Απολαύστε το.
1: N1.

0: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

ça tout ce qui était. Together. Que ça tout ce qui était.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
1: Ουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έπαιγε.
1: Θα σε καταπιώ σαν ένα εσπρέσο, αν δεν τα καθίσεις όμορφα.
2: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.
3: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα. Cha-cha-cha.

0: τίποτα άλλο.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη Κρήτη.
1: Εδώ ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου

0: πάντα. Γιατί μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
1: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Bye.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
4: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
17: Music Club 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 και 35 γράφει το ρολόι του σταθμού. Πότε φτάσαμε Πέμπτη, ρε παιδιά? Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Ακούτε τώρα στα ηχεία σας, Μάνια Δανδουλάκη, και σας έχω ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Έχω ετοιμάσει και Άννα Βίση για τη συνέχεια. Έλενα Παπαρίζου. Βλέπω εδώ Λυκοκίνου και τη Γαρμπή. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Προς το παρόν θέλω να σας πάω στο Instagram και στην Δανάη Μπάρκα, η οποία, όπως ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες απασχόλησε αρκετά με τον γάμο της. Έχει τώρα μία νέα κίνηση, ματ θα έλεγε κανείς. Έχει αλλάξει, παιδιά, το όνομά της στο Instagram και εκείνη, Δανάη Μπάρκα Μπότση, βλέπω να γράφει εδώ πέρα, με λουλουδάκι και ματάκι δίπλα στην περιγραφή. Κοίτα να δεις. Αυτό τώρα νομίζω ότι είναι μία παλιά τάση. Δεν νομίζω ότι το πήρε το όνομα του σύζυγου. Τα γράφουν μόνο στο Instagram τα κορίτσια πια. Δεν ξέρω, μία παλιά τάση που ξανάρχεται. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Να ζήσουν, εμείς θα ξανευχηθούμε. Εγώ ξέρω ότι λατρεύω και την Δανάη Μπάρκα και κάτι σουσουδίζεται και κάτι ακούγεται ότι στη νέα σεζόν κάπου θα τη δούμε στην τηλεόραση. Για να δούμε τι θα δούμε.

Λοιπόν, θέλω να σας πω, σε αυτήν την εποχή που η Έλληνα Παπαρίζου έβγαλε το The Game of, the Love, of Love και έτσι αυτόν το δίσκο, και θέλω να σας πω ειλικρινά ότι μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, τα οποία πλέον μοιάζουν εξαιρετικά μακριά, κάτι τέτοια τραγούδια, όπως είναι και το Φίλι της Ζωής που σας έχω ξαναπεί για το βίντεο κλιπ του Καρτερού, εδώ πέρα ή πάλι ξέρετε, που το χόρευα και νόμιζα ότι έκανα βίντεο κλιπ στην παραλία του Καρτερού. Μικρή, αυτό το τραγούδι το χόρευα στην κατασκήνωση, το Game of Love. Έτσι, λοιπόν, εξαιρετικά γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω πότε πέρασαν τόσο να γρήγορα, και έχουμε φτάσει στα 30, φίλοι και φίλες, ραδιοφωνικοί μου κολλητοί. Δεν γνωρίζω πώς έγινε αυτό, αλλά έγινε. Τι να κάνεις, θα κάτι σας κάσεις. 8 και 45 και κάτι δευτερόλεπτα γράφει το ρολόι του σταθμού. Θέλω να πάμε σε μια Κέτη Γαρμπή και σε ένα ατόφιο χρυσάφι, και θα γυρίσουμε πίσω με χρεώσεις διακοπών και εξωφρενικές τιμές δωματίων. New.

0: Music Club 105,8 λοιπόν, 8 και 56 γράφει το ρολόι του σταθμού. Σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ να πούμε τα δικά μας, να κάνουμε το σουσού μας. Σας έχω και Eurovision με νέες συμμετοχές.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Music Club. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
10: Από την κορυφή του ψηλού.

Αντώνης Ρέμος και για να την κερδίσει εδώ στο Music Lab 105,8, 9 και 2. Γράφει το ρολόι του σταθμού. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber 6970 11 10 58, 6970 11 10 58. Λοιπόν, θέλω να σας πω στην Eurovision, όπως και σας έταξα άλλωστε, έχουμε νέες εισόδους, παιδιά. Νέα χώρα. Εδώ έγινε λοιπόν η ανακοίνωση. Ο θεσμός αποκτά νέο μέλος που αλλάζει, νομίζω, τελείως τα δεδομένα του διαγωνισμού. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην Eurovision το 2027 θα συμμετέχει, παιδιά, και ο Καναδάς. Ο Καναδάς. Κοίταξε τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Πρόκειται για την πρώτη χώρα από την Αμερικάνικη Ήπειρο που εξασφαλίζει έτσι παρουσία στη σκηνή της Eurovision. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα εδώ ακριβώς τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω γιατί η Eurovision πια ονομάζεται Eurovision, αφού δεν αποτελείται πλέον μόνο από μέλη της Ευρώπης. Την πρώτη φορά, έτσι, νέα χώρα, είδαμε να εισέρχεται το 2015 που ήταν η Αυστραλία, νέα χώρα ενός της Ευρωπαϊκής, εκτός της Ευρωπαϊκής ζώνης, εννοώ. Δεν ξέρω γιατί τη λέμε πια Eurovision. Ας βρούμε ένα άλλο όνομα για αυτό το διαγωνισμό. Τι να πω. Θα γίνει έτσι πιο γνωστή πλέον η Eurovision στο ευρύ κοινό. Μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό φαίνεται ότι θα φέρει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έτσι πλέον πρέπει να ονομάζεται και Eurovision. Τι να πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε, εδώ θα είμαστε και να τα πούμε. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε πριν από λίγο, έτσι, καλημέρα παιδιά, σας ακούμε από το αυτοκίνητο. Θέλουμε λίγο Γιώργο Λεμπέση. Και ποια είμαι εγώ για να σας χαλάσω χατήρι. Για πάμε να ακούσουμε Γιώργο.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Music Club 105,8 και θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι η αγαπημένη μου Mediastorm για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Δύο είναι τα σημεία σε αυτή την πόλη. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στο πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Φανοποιώ βαφείο Βένιανάκης για να σας κάνω το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο, όπως ακριβώς ήταν όταν το πρωτοπήρατε. Και αυτοκίνητο αντικατάστασης και συνεργασία με όλους ασφαλιστικές. Βίπε οδός είτε. Πραγματικά, παιδιά, όταν με είχαν τρακάρει εμένα και το είχα πάει στο Βενιανάκι, θέλω να σας πω ότι δεν ασχολήθηκα με τίποτα, δεν έκανα καμία χαρτούρα. Πήγα, το άφησα, πήγα, το πήρα. Και ήταν φυσικά σαν καινούριο. Κακάο Pastry Baker επίσης στην παρέα μας, με τα viral τα φρούτα που έχετε λατρέψει, με πρωινό, με καφεδάκι, με γλυκά, με αλμυρά, που θα βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία, αλλά και στο e-food. Ρε παιδιά, Άννα Βύση ακούσαμε σήμερα. Ακούσαμε λίγο, να ξαναβάλουμε μια ανούλα, δεν πρέπει. Μαγκάβα τούτ. Βλέπω εδώ να γράφει. Και αυτό θα ακούσετε κι εσείς.

0: Πιο δυνατά. Μπροστά στο κύμα.
1: Μπροστά στο κύμα δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά είμαι μπροστά στην κονσόλα και η ώρα γράφει 9 και 25 και θέλω να σας πάω να δούμε τον καιρό, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω καύσωνα. Λοιπόν, 5η 2 του μήνα και έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. Αέρα αρκετό βλέπω, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Άγιος Νικόλαος αυτή τη στιγμή είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου με 33 το Real Feel. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία φτάνει τους 33 με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Ενώ στα αγαπημένα μου τα Χανιά έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου με 33 στο Real Feel, 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Κάτσε να ρίξω μια γρήγορη ματιά και στο Σαββατοκύριακο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σάββατο και Κυριακή βλέπω πάλι αέρα. Δεν ξέρω τι φασούλα φέτος, αλλά εγώ έχω αρχίσει και γκρινιάζω ήδη που δεν έχω πάρει το μαύρισμα που πρέπει. Δηλαδή, ούλη, εγώ κανονικά έπρεπε να με βλέπετε από τα δόντια. Κάτι που δεν συμβαίνει. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ τώρα. Δεν ξέρω, θα το φτιάξουμε όμως, θα το φτιάξουμε.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Καυτό καλοκαίρι θα έλεγε κανείς. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, παιδιά. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ανεβαίνει και πάει ο υδράργυρος. Ζεσθενόμαστε εμείς. Αλλά θα σας δροσίσουμε με τα μουσικής και σήμερα. Επιστρέψαμε με Μέλισσες και Μαργαρίτα. Ακούσαμε το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι από Μιχάλη Χατζιάννη. Ενώ σήμερα, να ξέρετε, 5η 2 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Και είναι η δημοσιογράφη

Που ασχολούνται φυσικά μόνο με τα αθλητικά, τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε και εμείς, παρόλο που είμαστε γυναίκες. Οπότε να τους πω χρόνια πολλά. Έχω πάρα πολλούς φίλους αθλητικογράφους, ιδίως στα ρεπορτάζ του OFF, τα παρακολουθώ ανελιπώς. Στην παρέα μας είναι και το Ocean Seaside, το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι. Μάλιστα, χτες είχε και ένα σόου με φωτιές, παιδιά στην άμμο, έγινε χαμός. Σας έχω πει ότι κάθε βραδιά στο Ocean στην ανάληψη είναι διαφορετική. Σήμερα η μέρα Πέμπτη και live μουσική, ενώ τις Κυριακές έχει τα απόλυτα Greek night. Πηγαίνετε στο Ocean μια βολτίτσα και το βράδυ αλλά και την μέρα, αν θέλετε να κάνετε το μπανάκι σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να δοκιμάσετε την εξαιρετική κουζίνα που έχει και να παίξουν τα παιδιά σας την παιδική χαρά. Ένα μέρος που είναι για όλη την ημέρα πραγματικά. All day place to be, όπως λέει και το σλόγγαν του Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Κατερίνα Λιόλιο, για τη συνέχεια τα φιλιά μου να στείλω στο Κατερινάκι μου που το έβλεπα χτες. Διότι η τηλεόραση είχε τα Mad Music Awards. Τι ωραία που ήταν η Λιόλιο όταν βγήκε να πει το λογαριασμό. Τι να πω για αυτό το κορίτσι, βραβεύτηκε κιόλας. Αυτό έλειπε να μην βραβευτεί. Εξάλλου νομίζω ότι η χρονιά αυτή ήταν η χρονιά της. Και κάθε χρονιά που θα έρχεται κάπως έτσι θα πηγαίνει για την Κατερίνα Λιόλιο.

0: Τέλεια, χωρίς καμιά ατέλεια, ήταν η χθεσινή συναυλία των Pink Slack στο Ηράκλειο, παιδιά, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, παρέμε Music Club 105,8. Τι ωραίοι που ήταν οι Pink Slack και πόσο χιούμορ έχουν. Εκτός από τις ωραίες μεγάλες επιτυχίες, είπαν και πολλά τραγούδια του σήμερα από το νέο του έτσι δίσκο που έχει βγει και σε βινίλιο. Sold out φυσικά η συναυλία, με τον κόσμο να έχει κρεμαστεί και στα τείχη του Ηρακλείου για να τους απολαύσει. Ήταν εξαιρετική, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, όταν ήθελα να πω για τα συλλεκτικά τους μπλουζάκια, είπαν γράφουν πάνω The Last Concert, αφού εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουν την τελευταία του συναυλία και όλο συναυλίες κάνουν οι Big Slacks, γιατί ο κόσμος τους θέλει, και από ό,τι παρατήρησα χτες που ήμουν εκεί στο κυποθέατρο, και η νέα γενιά τους ακολουθεί. Και έτσι είναι οι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Περνάνε από γενιά σε γενιά. Μπράβο και στην Greta Art Production και στο φίλο μας τον Γιώργο Σαριωτάκη. Ήταν πολύ ωραία συναυλία και κάπως έτσι ξεκινάνε οι καλοκαιρινές συναυλίες. Τώρα έχουμε μπροστά μας και Θοδωρή Φέρι που έρχεται την ερχόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Έχουμε Φουρέιρα, έχουμε Καλυμάνη, έχουμε Σαμπάνι. Όλα αυτά παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μην το ξεχνάς.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2828 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Σε περίπτωση που χτίζεις ή ανακαινίζεις ή είσαι φίλος κατασκευαστής και θέλεις να φτιάξεις ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ένα μεγάλο έργο, θα απευθυνθείς φυσικά στους ειδικούς στην Κάλκο μας που βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου. Θα μπεις και στο kalko.gr για να δεις τα μεγάλα έργα που έχει φυσικά αναλάβει και έχει φέρει σπέρες. Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας. Εξειδικεύεται εκεί η Κάλκο μας με τεχνολογία αιχμής και με φωτισμό. Σίτες παντός τύπου με χρωματιστό πλαίσιο, βιοκλιματικές πέργολες. Τι να πρωτοπώ για την Κάλκο, παιδιά. Μπείτε στο kalko.gr και θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω ισχύουν και ότι είναι οι καλύτεροι. Μου ζητάτε pixlax. Βλέπω πολλοί ακροατές μου ήταν χθες στο κηποθέατρο όπως εγώ. Πάμε να τους ακούσουμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια έτσι ever, που ήταν και από τα πιο εμπορικά τους νομίζω. Και όλοι λίγο πολύ το σιγοτραγουδούσαμε όταν ήμασταν μικροί. Διότι όταν λένε για σένα συνεχώς, σε κάποια στιγμή θα πεις λένε για μένα. Και τι έγινε, αφήστε τον κόσμο να λέει. Εσείς να κάνετε πάντα αυτό που επιθυμεί η ψυχή σας. Yes.

Είναι ο καλύτερος λαϊκός καλλιτέχνης της χρονιάς και είναι και το καλύτερο λαϊκό τραγούδι της χρονιάς σύμφωνα με τα βραβεία MAD. Διπλό βραβείο για τον αγαπημένο μας τον Δωρή Φέρη, λοιπόν. Αναμφισβήτητα η χρονιά του. Πολύ χαρούμενος εμφανίστηκε να παραλάβει τα δύο του βραβεία. Εντάξει, το κατάματα ήταν από την αρχή, εμένα από τα αγαπημένα μου. Να που βραβεύτηκε κιόλας. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να ζω το όνειρό μου, είπε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Φέρης κατά την παραλαβή των βραβείων του. Μία επιτυχία που μπορεί να άργησε, γιατί να ξέρετε, ο Θοδωρής Φέρης ήταν στις πίστες Θεσσαλονίκης από την ηλικία 15-16 ετών. Αλλά ήρθε η επιτυχία, γιατί όταν έχεις φωνάρα και όταν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Κάτι τέτοιο πρέπει να νιώθει ο Θοδωρής μας. Μην ξεχνάτε, 8 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρη. Παρέα με το Music Club 105,8 θα δώσουμε εννοείται προσκλήσεις. Θα τον ακούσετε και στο ραδιόφωνο μας και ανυπομονούμε, γιατί νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Αχ, βρε Θοδωρή, πόσο σ' αγαπάμε. Πόσο σ' αγαπάμε. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο Μάνο που μου στέλνει τις ευχές του και καλή εκπομπή. Στη φίλη μας την Ελένη που θέλει να ακούσουμε κάτι από Μάνο Κοκολάκη. Στη Νίκη, στην Γιώτα, στον Γιώργο και σε όλους εσάς που επιλέγετε είτε τα αγαπημένα σας τραγούδια, είτε στέλνοντας το Viber του σταθμού 6970 11 10 58, είτε στα social. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα, το λέει και ο Στέλιος Ρόκος. Εσάς δεν ξέρω, μήπως με τη ζέστη έτσι λίγο έχουμε λαλήσει, λέω τώρα εγώ.

Κατερίνα καινούριο έγινε σήμερα η εκπομπή της Σούπερ Κατερίνα. Μάλλον αρρώστησε το Κατερινάκι. Ο Κωνσταντινίδης πήρε τη θέση της ως συνήθως και είπε δεν θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε όμως. Τους ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα, πολύ γρήγορα να επιστρέψετε, διότι αύριο, μέρα Παρασκευή, τελειώνει και το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Στις διακοπές έκανε την επίσημη φωτογράφηση για το νέο κόνσεπτ στο Μέγκα. Παραμένει στο Μέγκα η Χριστίδου. Εξάλλου τα πάει εξαιρετικά καλά τα Σαββατοκύριακα. Εντάξει, κάποιες εκπομπές θα είναι σταθερές,

σε κάποιες άλλες έχουμε μεγάλες αλλαγές. Μην ξεχνάτε ότι και ο Λιάγκας δήλωσε ότι το πρωινό κλείνει τον κύκλο του. Είμαι πολύ περίεργη να δω του χρόνου τι θα γίνει, παιδιά. Πολλές αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση και πολλές μεταγραφές. Ένοχο κορμί για τη συνέχεια Νίκος Οικονομόπουλος, τη νέα του μεγάλη επιτυχία. Απολαύστε τον όλος δικό σας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Για φημίσεις, γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
16: Είναι μία και μοναδική.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτό.

ένας και μοναδικός σου Music Club, μία και μοναδική η Κωνσταντίνα. Η ώρα πλησιάζει 2 και πρέπει να την κάνει και η Κωνσταντίνα, παιδιά. Σας έκανα και ένα ωραίο πολύ στο Instagram, αν την παλεύετε σήμερα στη δουλειά. Νομίζω ότι όσο ζεσταίνει ο καιρός και με το που μπήκε ο Ιούλιος, εντάξει, λίγο πολύ δεν την παλεύουμε. Ευτυχώς που ζούμε στην Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι, είναι δίπλα μας παραλίες στα 10 λεπτά. Και θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας να δροσιστούμε. Φανταστείτε να ζούσαμε σε καμιά Αθήνα, έτυχε να γίνει. Είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, και με τις αναδρομές που είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε, για τον τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και γενικότερα για την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αναδρομές έχουν ανακαινιστεί, είναι πιο όμορφες από ποτέ. Και τα διοκτήματα Ήβη και Καλίστη, αλλά και το αναδρομές Hall που είναι χωρητικότητας 2.500 ατόμων. Αλλά αν θέλετε το μέσα χώρο και έχετε ένα πιο μικρό γάμο, γίνεται ειδική διαμόρφωση του χώρου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Με τετράγωνο τραπέζι και με ερωτώντες. Όσο για τα κτήματα, είναι εκπληκτικά. Νέο μενού από την Εκταρία Κοκκινάκη. Όλες οι κορυφαίες υπηρεσίες είναι σε αναδρομές. Θα βρείτε και το 360. Μπορείτε να του βάλετε πακέτο στο γάμο σας για να βγάζετε αυτές τις φωτογραφίες που είναι πολύ της μοδός και τα βιντεάκια. Τα πάντα έχουν οι αναδρομές. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω με Μιχάλη Χατζηγιάννη το Φωτιά στη Νύχτα που το λατρεύω. Μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που το ακούω. Γιατί θέλω έτσι να σας αφήσω ανεβασμένα, να μπει ο DJ μας να μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και φυσικά το πρόγραμμα του σταθμού μας συνεχίζεται 6 με 8 με το Χάρη Σταματάκη και 8 με 10 με την Τοντόρα μας. Φωτιά στη Νύχτα λοιπόν, ραντεβού αύριο πάλι Παρασκευή στις 11 το πρωί για την τελευταία εκπομπή αυτής εδώ της εβδομάδας. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Να περάσετε τέλεια. Bye! Και βάλτε και μια φωτιά στη νύχτα.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
0: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
8: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
10: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
11: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
12: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
14: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
15: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
16: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Διαφημίσεις! Λέλα!

0: Club.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό χτίμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Μάρε μίο, θάλασσα.
11: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
12: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
13: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να φύγεις από μένα.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: 95,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
16: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, το θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
12: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
13: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
5: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Διαφημίσεις. Γέλα.
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.

0: 95,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
11: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
8: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
10: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
11: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
15: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
16: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
14: Διαφημίσεις! Γεια!

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δεύτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
12: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
11: Έχει κάτι καλό να φάμε?
12: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 x 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Ρουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Τι ωραίο που είναι το καλοκαιράκι. Δεν ξέρω αν ανήκει στην κατηγορία των καλοκαιρινών ή των χειμερινών τύπων. Στείλτε μου μήνυμα πάντως στο Instagram για να κάνουμε έτσι ένα γκαλοπάκι, να δούμε τι γίνεται. Θέλετε καλοκαίρι ή προτιμάτε το χειμώνα, τώρα που αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, ζούμε τη δεύτερη μέρα του Ιούλη του 2026. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη Σταματάκης εδώ, σταθερά στο Music Lab και του 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Φυσικά με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα οποία θα μου επιλέξετε, εάν θέλετε, να μου στείλετε το μήνυμά σας και να τα ακούσουμε τα τραγουδάκια σας. Βρείτε με στα social media, Χάρη Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Music Lab 105,8, βεβαίως, να μου στείλετε μηνυματάκια και στο προφίλ του αγαπημένου σας ραδιοφώνου. Και έτσι να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Θα έχουμε διαγωνισμούς. Θα γίνει κάτι πολύ ωραίο και σήμερα το απόγευμα και σας θέλω μαζί μου σε αυτό, έτσι.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Για τους ανθρώπους που εσείς θεωρείτε τέλειους έπαιξε το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη και αυτό έχει σημασία. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα να σας στείλω στη φίλη μας τη Μαρία που μου έστειλε μηνυματάκι και ψήφισε καλοκαίρι. Μπράβο Μαρία μου. Και εγώ καλοκαιράκια σήμερα να σου πω την αλήθεια. Κυρίως έτσι τίνω προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει ζητήσει πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Αργυρό. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και καλοκαιρινό και καλό. Λοιπόν, μαζί μας Thermit Ecology. Είναι ο νέος ασυλιακός, βεβαίως και είναι, και θα τον βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία επίσκεψη στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και παρεμπιπτόντως, καλησπέρα στα παιδιά που μας ακούνε και από το κατάστημα της Υδροδυναμικής, στη φίλη μου την Ειρήνη, στον Δημήτρη, σε όλο το προσωπικό της Υδροδυναμικής που ξέρω ότι είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Τα παιδιά πραγματικά θα καταλάβετε μπαίνοντας στην Υδροδυναμική πόσο καλά ξέρουν τη δουλειά τους. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Διονύση, μην τον ξεχάσω. Καλησπέρα και σε εσάς που ετοιμάζετε για το γάμο σας, τη βάπτιση, τον αραβόνα, ό,τι και αν ετοιμάζετε, Ολύμπια Παλάς. Εκεί θα πάτε, εκεί θα κάνετε το πάρτι σας, εκεί θα περάσετε καταπληκτικά. 2810-823-947, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσο εμείς πάμε στην επόμενη πολύ πολύ καλοκαιρινή επιτυχία.

0: Music Club 105,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
1: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2818-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ήταν ο αγαπημένος και πασίγνωστος Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον πασίγνωστο επίσης Νόιζ, ο οποίος σαρώνει στην Αλβανία, πολύ γνωστός, τέρμα επιτυχημένος, και μια συνεργασία η οποία δημιούργησε ένα χαμό και σε Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό. Και μάλιστα ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήδη αριθμεί πάρα πολλά views. Νομίζω ότι και το YouTube είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό μέσο για να μας πει πόσο καλά πάει ένα τραγούδι. Λοιπόν, 35 εκατομμύρια προβολές, όντως τώρα αλήθεια? Ναι, οι συνεργάτες μου με ενημερώνουν ότι έχουμε πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελπίζω να είστε εδώ, να μου στείλετε τα δικά σας μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Βρείτε με πολύ εύκολα στα social media, να ακολουθήσουμε ένας τον άλλο και να ανταλλάξουμε μηνυματάκια και μουσικές επιλογές. Καλησπέρα στο φίλο μας το Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει μέλισσες και είναι η επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως.
1: Music Club 105,8.

Ζούμε το καλοκαίρι μας στην Κρήτη, στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σας, μας ακούτε λίγο πιο μακριά από τους υπόλοιπους, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αγγλία, Ινδία, Ιράν, Σερβία, για να πάω και λίγο πιο χαμηλά, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Κύπρος και Ελλάδα, όπως και Πολωνία συντονισμένη σήμερα στο Music Lab. Να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα και μέσα από το social media. Και φυσικά υπάρχει και το Viber του Music Lab 105,8. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Σας το έχω πει προφανώς, αλλά θα σας το θυμίσω για ακόμη μια φορά. 6970 11 10 58. Μαζί μας πάντα η Υδροδυναμική Σαριδάκης και η Thermit Ecology. Φυσικά θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο τα προϊόντα της Thermit στην Υδροδυναμική. Κοινώς τους καλύτερους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Τι άλλο να κάνει πια η Thermit? Και φυσικά θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο, Υδροδυναμική Σαριδάκης. Έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς. Ολύμπια Παλάς για εσάς που ψάχνετε χώρο να στεγάσει την εκδήλωσή σας, και θα τον βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο και καλώντας το 2810 823

0: λεπτά. Επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα και μουσικά βραβεία του MAD.
1: Μπαίνει στα μάξι.
2: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε.
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Έτσι λίγο λίγο σιγά σιγά φτάσαμε στην ώρα του διαγωνισμού. Ώρα για να παίξουμε, ώρα για τον Άτο. Ώρα να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Εσείς θα αποφασίσετε, αφού πρώτα βρείτε το επόμενο τραγούδι, του οποίου η διάρκεια είναι στα 16 δευτερόλεπτα αυτό το απόγευμα. Από την εισαγωγή του θα καταφέρετε να βρείτε ποιο είναι, να μου πείτε τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμούλες και παίζουμε παρέα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Αχ, αγαπημένα 90's. Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, τι?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς σας λένε?
2: Με λένε Μαριλένα.
0: Μαριλένα?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία, Μαριλένα. Έχουμε ξαναπαίξει?
2: Πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Ωραία. Λοιπόν, Μαριλένα μου, θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλύτερο.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι, για πες μας, για προσπάθησε.
2: Είναι το «Πάμε για τρέλες σε Σεϊχέλες».
0: Θα κάνω πως δεν το άκουσα.
2: Όχι.
0: Και θα σου δώσω... Δεν ξέρεις?
2: Α,
0: να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό ήθελα, Μαριλένα. Θέλεις να την πάρεις, να την αρπάξεις τη δεύτερη ευκαιρία?
2: Μόλις έχασα την εισαγωγή, νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Αμάν.
2: Την πάτησα.
0: Πω, πω, τι πάθαμε.
2: Τι πάθαμε, τι πάθαμε. Τι
0: Μαριλένα μου.
2: Τώρα. Και κάθε φορά προσπαθούμε να βγάλουμε γραμμή με τα παιδιά, ενώ πάμε σε δραστηριότητες και δεν βγάζουμε ποτέ και τα ξέρουμε. Και σήμερα τώρα που έβγαλα γραμμή και ήμουν σχεδόν σίγουρη.
0: Σήμερα την πατήσαμε, την πατήσαμε, Μαριλένα μου.
2: Την πατήσαμε,
0: αχ, τα φιλιά μου και σε εσένα και στα παιδιά.
2: Εντάξει,
0: καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Αχ, τι να κάνουμε, στεναχωρηθήκαμε που δεν το βρήκε η Μαριλένα. Ήμασταν και σχεδόν σίγουροι. Το θυμίζει βέβαια πολύ και το τραγούδι που μας είπε, αλλά δεν είναι αυτό. Πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς σας λένε εσάς? Αχ, έπεσε γραμμούλα, παιδιά. Δεν φταίω εγώ, να ξέρετε γι' αυτά. Λοιπόν, θα περιμένω τον επόμενο ακροατή-ακροάτρια. Γίνεται ένας χαμούλης τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε λίγο. Όταν στριμώχνεται πολλοί κόσμος, καταλαβαίνετε, θα πέσει λίγο το τηλεφωνικό κέντρο. Θα επανέλθει όμως ξανά. Μέχρι να επανέλθει, πάμε να ακούσουμε ξανά το τραγουδάκι μας.

0: Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πάει η γραμμούλα αυτή. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Να ακούσουμε μια τελευταία φορά το τραγούδι και αν δεν καταφέρουμε να βγάλουμε ακροατή ή ακροάτρια να πάω σε break. Ναι, αυτό μου λέει εδώ το προσωπικό τέλος πάντων του Music Lab. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Πάμε σε γραμμούλα. Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με ακούτε εσείς, μια χαρά.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τέλεια, και εγώ σας ακούω καμπάνα. Πώς σας λένε?
1: Ολυμπία λέγομαι.
0: Ολυμπία, είστε καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Είστε έτοιμοι να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Για να σας ακούσουμε, θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ούτε εσείς, νομίζω... ούτε εσείς. Τι έχει πάρει σήμερα, παιδιά? Για πάμε Ολυμπία.
1: Νομίζω είναι αυτό το καλοκαίρι της Μαντός.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω. Δηλαδή, πόσο πιο καθαρό να το κάνω, τέλος πάντων. Ολυμπία μου, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια ξανά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Ολυμπία, τι θέλεις να σου δώσουμε?
1: Πίτσα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχεις σίγουρα στα χέρια σου μια κανονικού μεγέθους πίτσα. Αυτή θα γίνει αυτόματα οικογενειακή εάν μου πεις ένα τραγούδι ακόμη, θα το κάνω πιο εύκολο σήμερα, που έχει τραγουδήσει Μαντό εκτός από αυτό.
1: Αχ, μισό λεπτό να δω τώρα τίτλο.
0: Μην το ψάξεις στο Google τώρα.
1: Όχι, εντάξει, δεν προλαβαίνω να το ψάξεις τώρα στο Google.
0: Για πες μου άλλο ένα τραγουδάκι της Μαντό.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Ρούχο δανεικό,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, το ρούχο δανεικό είναι σωστό! Δεν το πιστεύω! Θα πέσω από την καρέκλα. Μισό λεπτάκι. Εντάξει. Πρόλαβα και στηρίχτηκα, δεν έπεσα τελικά. Λοιπόν, Ολυμπία μου, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε και ρούχο δανεικό, έχουμε και αυτό το καλοκαίρι, έχουμε και πίτσα οικογενειακή από τον Άτο. Είμαστε κομπλέ, νομίζω, έτσι.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, Ολυμπία μου, μένει στη γραμμούλα σου. Και συζητάμε μαζί λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Club.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά, έτσι δεν θέλεις να το χορέψεις, να διασκεδάσεις μαζί του? Είναι πολύ καλό, μου το ζητάτε πάρα πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο αλλά και στις εκδηλώσεις, έτσι που σας πετυχαίνω, σε γάμους, ταυτίσεις κτλ. Αντιγόνη και Τζάλα στο Music Lab και τους 105,8. Μόλις ξεκινήσαμε το τρίτο μέρος, 10 λεπτάκια περίπου βρισκόμαστε μετά τις 7. Και φυσικά να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που είστε διακοπές στο νησί μας. Να περάσετε τέλεια, σας εύχομαι. Υπάρχουν τόσα πολλά μέρη να δείτε που δεν τα έχουμε δει και εμείς οι ίδιοι που μένουμε εδώ τόσα χρόνια, που γεννηθήκαμε εδώ τέλος πάντων. Οπότε γρήγορα να προλάβετε. Το επόμενο τραγούδι είναι μια πολύ καινούργια επιτυχία. Είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Ο τίτλος του είναι «Ένοχο κορμί». Είναι ένα τραγούδι το οποίο διαφημίστηκε αρκετά και έφτασε η ώρα να παίξει και στο Music Lab.
1: Music Lab 105,8.

Το καλοκαίρι σας το ζείτε εδώ στο Music Lab του 105,8, έχοντας μαζί μας και αυτό το απόγευμα την Πέτσα Μόλις. Για εσάς που έχετε κατοικίδιο, ξέρετε τι θα πει Πέτσα Μόλις. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα και φυσικά πάρα πολλές εκπτώσεις κάθε εβδομάδα σε πάνω από 500 προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε έκπτωση έως και 50%. Αγαπημένες τροφές, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες, σωσίβια για σκύλους, τα πάντα για το κατοικίδιό σας και μέσα από το www.petsamolis.gr. Και έχουμε μαζί μας και την αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια για το σπίτι σας, που θέλετε σίδηρο κατασκευές, ό,τι και αν ψάχνετε, καλέστε στο 2810-210-249 για να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε από το κατάστημα και να τα δείτε όλα. Εμείς συνεχίζουμε, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται τώρα η Ρία Ελληνίδου.

0: ένα υπέροχο τραγούδι, μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στο Γιάννη Πάριο και το γιο του, το Χάρη Βαρθακούρη, η οποία αριθμεί, ακούστε παρακαλώ, 18 χρόνια πριν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 2008, σε έναν δίσκο στον οποίο είχε συμμετάσχει και ο Λάκης Λαζόπουλος. Θα σας υπενθυμίσω, σε έναν ντουέτο με τον Γιάννη Πάριο. Λοιπόν, Music Club 105,8, λίγο πριν τα λόγια δείξουν 7:30, οι επιτυχίες συνεχίζονται, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια συνεχίζονται, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, και έρχεται αμέσως από τον Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος συνεχίζει τις live του εμφανίσεις με τεράστια επιτυχία.
1: Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική!
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
9: Are you ready out there?
6: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Κατερίνα Λιόλιου για ακόμη μια φορά στο Music Lab με το DNA, παλιό αλλά καλό. Συνεχίζουμε, τέταρτο μέρος, τελική ευθεία. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σηματάκης, με αλουμινοδομή Αυτζής για τα κουφώματα αλουμινίου που ψάχνετε για το σπίτι ή το εξοχικό σας, και θα τα βρείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο www.avgis.gr, και πέτσα μόλις για οτιδήποτε και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Θα τα βρείτε όλα, παιχνίδια, αξεσουάρ, δροσιστικά χαλάκια τώρα που είναι καλοκαιράκι, πισίνες και σωσίβια για το σκυλάκι σας. Και όλα αυτά σε ένα από τα πάρα πολλά καταστήματα πέτσα μόλις και νέο κατάστημα στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζει πάρα πολύ, ακούγεται πολύ, είναι νησιώτικο, είναι καλοκαιρινό και έρχεται αμέσως.
1: Music Lab 102,6.

Έλληνα Παπαρίζου από τα παλιά, μας το επέλεξε ο φίλος μας ο Ανδρέας. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα και στην Αγγελική η οποία μου έχει ζητήσει το επόμενο από απόν. Θα τα ακούσουμε αφού πρώτα μου δώσετε χεράκι και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτήν την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς είναι Πέμπτη, έχουμε πρεμιέρες, έχουμε νέες προβολές και έχουμε και ταινίες οι οποίες συνεχίζονται και θέλω να σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με τους μικρούς μας φίλους και φυσικά Toy Story 5, δεν το συζητάμε. Προσωπικά θα σας πω ότι είναι η αγαπημένη μου ταινία από την Pixar και την Disney. Τα παιχνίδια φυσικά επιστρέφουν στην πολύ αναμενόμενη ταινία animation Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι ήρωες της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad, ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες. Γονείς, κάτι σας λέει εσάς αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να τα δείτε με τα παιδιά σας, περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ το έχω δει ήδη, να σας πω την αλήθεια. Για εσάς τους φαν των thriller, νομίζω ότι η ταινία που έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλο ντόρο είναι η Αιμονή. Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άνδρας

κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Πολύ σύντομα όμως θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσίωνο τίμημα. Αυτά είναι που μου αρέσουν στα θρίλερ. Πολύ ωραία. Είναι από τα θρίλερ τα οποία νομίζω ότι πρέπει να δείτε. Πάμε στην επόμενη επιτυχία λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα Πέμπτη. Music Club.

0: Μόνο ωραία πράγματα συμβαίνουν στο Music Club. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω, τι κάνετε. Εδώ πάντως μόνο ωραία πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω όμως σε πολύ ωραία χεράκια με κόκκινα νυχάκια.
1: Μου άνοιξε μικρόφωνο.
0: Σου άνοιξε, βεβαίως.
1: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είσαι έτοιμη για να μας ταξιδέψεις πίσω στα παλιά?
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Χθες, μετά που έφυγες.
0: Πάρα πολύ έτοιμη.
1: Επειδή την επιλογή την πρώτη την είχε κάνει ο Χαρίς ο Σταματάκης, παιδιά, χθες με το Χαρτάκι και το Μιχάλη το Χατζηγιάννη και το Βαλάντι και ούτω καθεξής και ετσέτερα, ετσέτερα. Εγώ τους πήγα έτσι μετά τους ακροατές, μέχρι το τέλος.
0: Τους ξέκανες,
1: τους δηλαδή. Τους ξέκανα. Σήμερα θα ανέβουμε όμως λίγο.
0: Ναι, σήμερα λέω να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι δαχτυρντή.
1: Ναι, ναι, χρειάζεται.
0: Ναι, θα ξεκινήσουμε με Άννα Βίζη και τα Σεντόνια. Πώς φαίνεται?
1: Ναι, ωραίο.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε κι εσείς για να τα ακούσετε σε λίγο. Εγώ σας αφήνω να περάσετε υπέροχα με τη Θοδώρα.
1: Φιλιά, χαρέ μου, γεια.
0: Τα φιλιά μας. Και πάμε εμείς να ακούσουμε ένα ακόμη αγαπημένο μας τραγουδάκι και τα λέμε ξανά αύριο στις 6.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλέ, έτσι πρέπει να ξεκινάει η Πέμπτη, να ξορκίζετε τα σεντόνια σας και τις παλιές σας αμαρτίες. Έτσι πρέπει να ξεκινάει και το Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Για όσους δεν καταλάβατε, είμαι η Θεοδωρή Γεγνάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα 2 του Ιούλη, αυτού του αλωνάρι του μήνα. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε με την επιλογή του Χάρη του Σταματάκη. Πολύ τον ευχαριστούμε. Άννα Βύση, η Άννα της καρδιάς μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Δώρα να δώσουμε. Και γενικά να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Χθες σας έριξα αρκετά, το ξέρω, έπεσα κι εγώ μαζί σας. Αλλά κάπως μας αρέσει ρε παιδί μου κιόλας όλο αυτό. Κάπως έτσι αυτό το σαδομαζοχιστικό που πονάμε κιόλας αλλά το γουστάρουμε. Αυτό το την ταλκαδοκαψούρα που όπως την έχουμε ονομάσει εμείς αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα πάμε στα τσιφτετέλια και θα πάμε να τα κάνουμε όλα όπα. Ξεκινάμε με του φεγγαριού της αναπνοές από την Κέτι Γκαρμπή και μετά να γράψεις λάθος και να τα σαν Θεοδωρίδου. We'll be right back.

Δύο αγαπημένες κυρίες των 90s, με τα τραγούδια τα συγκεκριμένα εννοώ των 90s, γιατί αγαπημένες είναι μέχρι και τώρα και κάνουν και τεράστια επιτυχία φυσικά. Η Κέτη Γαρμπή και η Νατάσα, η Θεοδωρίδου. Τις επιλέγουμε πάρα πολύ συχνά σε αυτό το σταθμό των επιτυχιών, τον Music Lab και τους 105,8. Αγαπημένοι μου ακροατές, πάμε να δούμε πού έχει κίνηση η πόλη. Θα κάνετε πάρα πολύ υπομονή, γιατί έχει αρκετή κίνηση, οφείλω να ομολογήσω. Τώρα που κατέβαινα, δηλαδή, κάπως έτσι δυσανασχετούσα και εγώ. 62 Μαρτύρων, Κόμβος, κλασικά εικονογραφημένα. Γιώφυρο και Λακωνίας. Κίνηση συναντάμε επίσης στην Μήνος με 62 Μαρτύρων, Μήνος με Μάχης Κρήτης, Μήνος με Βενιζέλου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Βενιζέλου επίσης, στον Κόμβο Καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Καλοκαιρινού Αγίου Μιλά, Κυρίλου Λουκάρεως, Πλατεία Βιτσέντζου Κορνάρου, Εύανς και Πλαστήρα και Αβέροφ, είναι κατακόκκινη δρόμη, μην πλησιάσετε καθόλου. Καθώς επίσης στην Γιαμαλάκη έχει λίγο κίνηση και προς το κομμάτι που φτάνει μέχρι την Παραλιακή. Πλατεία 18 Άγγλων Μητσοτάκη μπροστά από τον Κούλε. Βύρονος, Κορονέου, Εφέσου, Δουκός Μποφόρ, Ανεμογιάννη, Ιδωμενέως στο κέντρο επίσης αρκετή κίνηση έχει. Επίσης είναι κατακόκκινη η Τρικούπη από το ρεύμα που πάει προς Δημοκρατίας, καθώς επίσης και η Χρυσοστόμου. Μικρή Κνωσού, υπομονή πάρα πολύ. Και Κνωσού Μεγάλη, πρώτος Κόμβος, άνοδος, κάθοδος, κλασικά. Ικάρου και Καζατζίδη στην Αλικαρνασσό, επίσης συναντάμε λίγη κίνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Η πόλη έχει κίνηση, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ όμως για να περνάτε υπέροχα. Συνεχίζω με Διονύση Σχοινά, Συγκοινωνούνται Δοχεία, και Γιώργο Αλκαίο, που μας μιλάει για κάτι ματιά θλιμμένα.

γενικά τέτοιες bipolar συμπεριφορές, ρε παιδί μου, καλό είναι να εκλείπουν, έτσι. Μια με θέλεις, μια δεν με θέλεις, λες ότι δεν με θέλεις, αλλά μετά με ζητάς. Καλό είναι να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα, αγαπητοί ακροατές στο Music Club 105,8. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι 183η ημέρα αυτού του έτους και έχουμε ακόμα 174 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, χρόνια τους πολλά, καθώς επίσης και Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ. ΑΤΙΑ σημαίνει ότι είναι World UFO Day και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Δεν ξέρω τι έγινε τότε, έγινε στις 3 Ιουλίου λέει του 1947. Τι να έγινε τότε? Η συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Roswell του Νέου Μεξικό στις 3 Ιουλίου του 1947 προκαλεί μέχρι και σήμερα θεωρίες συνωμοσίας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, παιδιά. Μην κρίνετε. Περνώ σε ένα Δημήτρη Κόκοτα, για την Αχαριστία μιλά. Και σε ένα Γιάννη Σαβιδάκη που μας λέει να τον πιστέψουμε. Δεν ξέρω, θα τον πιστέψουμε? Γιάννη τον λένε, ρε παιδιά.

Αν θέλετε να πείτε ποτέ ψέματα, μπορείτε να στείλετε αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Τύπου πίστεψέ με, δηλαδή δεν με ενδιαφέρεις καθόλου. Τώρα μην κοιτάς που κάθομαι και κοιτάω τα stories, ας πούμε, κάθε μέρα. Δεν με ενδιαφέρεις καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Τι να πω τώρα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, τίποτε άλλο δεν θα πω. Θα στείλω όμως χαιρετίσματα στο κρεοπολί του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα, Ρολά Κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα, απάκια, ντόπια τυροποκομικά και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα θα τα βρείτε εκεί. Είναι μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Την καλησπέρα που να στείλω και στους κούριδες φυσικά και σήμερα μαζί μας. Πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας τόσα χρόνια. Πρώτο χιλιόμετρο γαζίου και τη λύσου. 2-80-823-973 το τηλέφωνο τους. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάτι να σας πω το, για το σαν σήμερα, είναι όλο λίγο boring. Θα σας πω μόνο ότι το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό φυσικά της Οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Αυτά, κατά τα άλλα εντάξει. Μπορούμε να τα παραλείψουμε τα σαν σήμερα τα υπόλοιπα. Περνώ σε ένα Μιχάλη Χατζιγιάννη, όχι, Μιχάλη Ραγκιτζή, ναι, δικό σου για πάντα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθουμε, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
2: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Espresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

ρε παιδιά, κατά μεσής του καλοκαιριού να ακούμε τραγουδάρες όπως αυτό που έχει διασκευάσει η Κατερίνα Ηλιόλιου, του Θάνου του Πετρέλη φυσικά, να ακούμε Music Club που παίζει μόνο επιτυχίες και μόνο ωραία τραγούδια, να πίνουμε τα κρασιά μας, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πηγαίνουμε στην παραλία, να είμαστε με τους φίλους μας, γενικά να περνάμε ωραία και να απολαμβάνουμε αυτούς τους καλοκαιρινούς, τους θερινούς μήνες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει στο Empire State Building στο New York. Δύο τύποι, δύο ακτιβιστές ανέβηκαν πάνω στο ψηλότερο σημείο του κτηρίου και πέραν το ότι κρέμασαν ένα πανό έτσι υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, ο τύπος, ο Ιβάν Κουζνέτσοβ, αν τον λέω σωστά, έκανε πρόταση στην Άντζελα Νικολάου, δεν ξέρω, είναι Ελληνίδα η κυρία, πάνω στο Empire State Building. Και εσύ να περιμένεις τον Κωστάκη να πάρει την απόφαση, αγαπημένη μου, ή την Κατερίνα επίσης να πάρει την απόφαση, αγαπημένη μου, δεν ξέρω, εγώ απλά λέω, έτσι. Δηλαδή έκαναν και πολιτική διαδήλωση και αραβωνιάστηκαν και εγώ εντωμεταξύ δεν έχω βάλει ούτε μισό πλυντήριο ακόμα σήμερα που πρέπει να πλύνω τα ρούχα μου γιατί αύριο δεν θα έχω να βάλω. Τι να πω παιδιά, μπράβο τους. Μπράβο τους. Φαντάζεστε όμως να του έλεγε όχι αυτή στην πρόταση γάμου. Να σκαρφάλωσε ο άλλος ολόκληρο το κτίριο, τα πόσα μέτρα, τα πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό το κτίριο και όλες, η άλλη να της έλεγε όχι. Και επίσης αυτά είναι δύο παιδιά, για όσους millennials θυμάστε, τότε που λέγαμε στους γονείς μας, ρε παιδί μου, ναι, αλλά η Άρτεμις έκανε αυτό. Και σου λέγανε, ναι, αλλά αν η Άρτεμις σου πει να πας να πέσεις από τον γκρεμό, θα πεις ναι. Αυτοί θα ήταν δύο φίλους που θα λέγανε ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, περνώ σε βόλτα με κλεμμένο αμάξι, ζιγζάκ, αφιερωμένο στο φίλο μας το Μάριο. Δεν το ξανακάνω σε ο Τομπιάνκι, Κώστας Τουρνάς, έτσι αυτοσαρκαστικό και χιουμοριστικό. Και επανέρχομαι, δεν πάω πουθενά.

παλεύουμε, παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθεια. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι

Θεό. Έγιναν νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκίνητα. Μη σπρώχνει, έτσι θα τριπεί.

χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουμε. Έχει την όπιση, ενδιαφέρον και είναι εντάξει. Μαγγίζει πιο γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουμε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου, μες

Αυτό ήταν ο Κώστας Τουρνάς που δεν θέλει ποτέ, μα ποτέ να το ξανακάνει σε αυτό το Μπιάνκι. Εντάξει, ιδιαίτερα μικρό αμάξι θα τολμούσε να πει κανείς. Οπότε εντάξει, έχει ένα βαθμό δυσκολίας, ρε παιδί μου. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά. Έκανε πάρα πολύ ζέστη, ακραία ζέστη σήμερα στο κέντρο το πρωί. Οπότε κάπως άρχισα να ψάχνω ποιες είναι οι χώρες στην Ευρώπη με την χαμηλότερη θερμοκρασία, έτσι ώστε να μπορέσω να μητικήσω κάποια στιγμή στην ύπαρξή μου. Παρ' όλα αυτά, μου έβγαλε ποιες χώρες είναι αυτές με την υψηλότερη θερμοκρασία στην Ευρώπη. Με πρώτη να είναι η Κύπρος, είναι η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης η Κύπρος, με τη μέση θερμοκρασία να είναι περίπου στους 20,5 βαθμούς. Εντάξει, η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μεγάλα καλοκαίρια και η θάλασσα που συγκρατεί τη θερμότητα, εντάξει, κρατούν το κλίμα λίγο πιο ήπιο το χειμώνα και πάρα πολύ ζεστό το καλοκαίρι. Βέβαια, έχω βρεθεί στην Κύπρο Νοέμβρη μήνα και θέλω να σας πω ότι ήμουνα με το τριαντάκι. Δεν παλεύεται η φασούλα εκεί πέρα. Μέσα στην κορυφή επίσης βρίσκεται η επίσης νησιωτική Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία έχουν μεγαλύτερες διαφορές ανά περιοχή, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, έχει και πεδιάδες, έχει και βουνά, έχει μια διαφορετικότητα. Τέλος πάντων, η χώρα με την μικρότερη θερμοκρασία, στην μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη είναι το Βέλγιο και αμέσως μετά η Σλοβενία, μας λέει εδώ πέρα τις 21, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Στο Βέλγιο όταν είχα πάει, ας πούμε, εγώ δεν κρύωνα τόσο πολύ. Δεν θεωρούσα ότι είναι τόσο ψυχρή χώρα και περιοχή.

Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχουν πέσει θερμοκρασίες. Δύσκολο το βλέπω. Τέλος πάντων, 2002 GR για την συνέχεια. Μαγική αυλή έρχονται αμέσως τώρα στο Music Lab 105,8. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: ρισότο με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
0: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
0: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
1: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

άστα βράστα γενικά, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Αλλά εγώ είμαι εδώ για να σας κρατήσω παραμέχρι και τις 10. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Του τώρα back in time για λίγο ακόμα. Και Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχει μπει ο Ιούλιος, παιδιά μου, όπως είπαμε. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Και αυτό το μήνα θα συμβούν στον ουρανό κάποια εκπληκτικά φαινόμενα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα παρέα τα καλύτερα ουράνια φαινόμενα του Ιουλίου που δεν πρέπει να χάσετε για κανένα λόγο. Αύριο στις 3 του Ιούλη ο Άρης και ο Ουρανός θα βρεθούν ασυνήθιστα κοντά ο ένας τον άλλον, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το παρατηρήσετε αυτό. Ίσως αν έχετε κάποιο τηλεσκόπιο να είναι ορατό από το φακό του. Στις 14 Ιουλίου επίσης η Νέα Σελήνη θα χαρίσει την πιο σκοτεινή νύχτα του μήνα και παράλληλα ξεκινούν οι πρώτες περσίδες, τα πεφταστέρια δηλαδή. Ευχές να κάνετε. Μπορείτε να τις γράψετε από τώρα σε ένα χαρτί, να τις έχετε έτοιμες, γιατί αυτά πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα, ρε παιδιά. Δεν προλαβαίνετε να κάνετε την ευχή που θέλετε, ας πούμε. Οπότε να τις έχετε σε ένα χαρτάκι, ξέρετε, να τις θυμάστε. Να τις θυμάστε τις ευχές σας. Στις 28 Ιουλίου επίσης οι νότιες δέλτα υδροχοίδες φτάνουν στην κορύφωσή τους. Παρά το λαμπερό φεγγάρι θα είναι ορατά μερικά πεφταστέρια. Πάρα πολύ ωραία, άρα και στις 14 του Ιουλίου και στις 28 πάλι πεφταστέρια θα έχουμε. Και στις 29 Ιουλίου ανατέλει η Πανσέληνος, η οποία θα φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη και χρυσαφένια στον ορίζοντα. Θα είμαστε και κατά μεσής του καλοκαιριού κυριολεκτικά. Λοιπόν, περνώ σε μια δέσποινα Βανδύ που δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγκαλιά σου και ετσέτερα ετσέτερα. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου έρχεται αμέσως μετά από το Λευτέρη Πανταζή και εγώ θα είμαι εδώ να σας περιμένω για να πούμε και τα υπόλοιπα.

Εντάξει, είναι ένα από τα top 5 τραγούδια του Λευτέρη Πανταζή, αυτό που μόλις ακούσαμε στο Music Club 105,8. Είναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας. Είναι. Γι' αυτό το βάζουμε και το παίζουμε συχνά σε αυτό το σταθμό. Γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία, αγαπημένη μου. Κάπου εδώ θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Και είναι ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, παιδιά. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2810-823-973 είναι ο μαγικός αριθμός που καλείτε για κλείνετε τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στο κρεοπωλείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα, όπου εκεί θα μπορέσετε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκά του κουταλιού. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονος. Τώρα προχωρώ σε έναν Θοδωρή Φέρη που διασκευάζει Θέμη Αδαμαντίδη και μας λέει λίγο και μετά ρε παιδιά, εντάξει, είναι δυνατόν να μην ακούσουμε ένα Θέμη Αδαμαντίδη? Θα ακούσουμε.

Εξόχως πετυχημένη, θα τολμούσα να πω, είναι η προσθήκη του Χρήστου του Μάστορα στο συγκεκριμένο τραγούδι που κάνει παρέα στο Θέμη Διαμαντίδη και η νύχτα μυρίζει για σεμί στο Music Lab και του 105,8. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ήθελα να δούμε κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν, ρε παιδί μου, σε όλα μα όλα τα ελληνικά σπίτια. Δηλαδή, κάθε τίμιο ελληνικό σπίτι των περασμένων δεκαετιών που σεβόταν τον εαυτό του είχε μέσα όλα αυτά τα πράγματα που μόλις τα έβλεπε έλεγε γεμάτο γαρά και ενθουσιασμό. Α, αυτό υπάρχει και στο δικό μου το σπίτι. Ένα από αυτά φυσικά ήταν τα κεντυμένα σεμεδάκια που κάλυπταν από τραπέζια, τηλεοράσεις και έπιπλα μέχρι και τις αμαρτίες των προγόνων μας. Δηλαδή θυμάμαι τα σπίτια των γιαγιάδων μου και τα δύο ήταν λουσμένα στο σεμεδάκι και φυσικά υπήρχε σεμεδάκι πάνω στην τηλεόραση το οποίο το σήκωνες προς τα πάνω για να δεις τηλεόραση. Επίσης θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και χαρακτηριστικά αυτό το τσίγκινο κουτί με τα μπισκότα που μονίμως μέσα βέβαια δεν είχε μπισκότα, φυσικά είχε βελόνες και κλωστές και ήταν η απόλυτη ξενέρα μόλις το άνοιγες και έβλεπες ότι δεν έχει μέσα αυτά τα πολυπόθητα μπισκοτάκια που έχει στη φωτογραφία απ' έξω. Δηλαδή είναι όλη μας η παιδική ηλικία ένα απόλυτο ψέμα. Επίσης, δεν ξέρω για εσάς, πάντως στα δικά μας τα σπίτια υπήρχαν γωνιακά εικονοστάσια που 100 φορές θα περνούσε από μπροστά, 100 φορές θα σταυροκοπιώσουν, σαν να πρόκειται να σε αφορήσει, ρε παιδί μου, ο παπάς του χωριού και έπρεπε να το γλιτώσεις με κάποιο τρόπο. Κάπως έτσι ήταν η φάση στα εικονοστάσια. Επίσης, είχαμε ένα τεράστιο σκρίνιο, το οποίο ήταν γεμάτο με καλά πιάτα και ποτήρια, που ήταν φυσικά μόνο για τους καλεσμένους. Καλά αυτά, ήταν τα καλά τα σερβίτσια, δεν ήταν τα καθημερινά. Τα καθημερινά ήταν τώρα κάτι άλλο. Επίσης, δεν ξέρω γιατί, το έχω συναντήσει σε πάρα πολλά σπίτια, αυτό το φλιτζάνι, το χαρακτηριστικό που υπάρχει και σε πιάτο, κούπα, βάζο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ακόμα, που είναι το λευκό, η λευκή κούπα με αυτή την πετρόλ μπορντούρα γύρω-γύρω που έχει και ελάχιστο καφέ που κάνει σαν μάτι, αποκλείεται, το έχετε όλα τα σπίτια. Δεν ξέρω από πού και ποιος έχει προμηθεύσει όλα τα ελληνικά σπίτια με τέτοιες κούπες. Πάντως και στα δύο, αλήθεια. Δεν έχω λόγια για αυτή την κούπα. Δεν έχω. Την έχουν όλα τα σπίτια, ρε παιδιά. Είναι σαν πως τη δίνανε δώρο στο τηλεμάρκετινγκ. Σαν πως τη δίνανε δώρο με τη βενζίνη κάποτε. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί και όλα τα ελληνικά σπίτια έχουν τη συγκεκριμένη κούπα και το συγκεκριμένο σετ σερβίτσιου. Έχετε καταλάβει απόλυτα για τι πράγμα μιλάω. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Τέλος πάντων, σταματώ να παραλυρώ. Περνώ σε μια Μαρινέλα που μας λέει ότι σήμερα και ένα Γιώργο Μαζονάκη να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, μας λέει, διασκευάζοντας τον πρίγκιψε Βουσκόπουλο.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

Εδώ είμαστε με Γιώργο Μαζονάκη που θέλει να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Πώς άραγε θα χαιρετούσατε τους αγαπημένους σας και τους γνωστούς αν ξέρατε ότι είναι η τελευταία φορά που τους βλέπετε? Δεν ξέρω τώρα, έτσι πολύ φιλοσοφικό ερώτημα είναι αυτό που έθεσα και κυρίως το έθεσα στον εαυτό μου. Γι' αυτό προχωρώ παρακάτω, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 118, γιατί αν κάτσω να το σκεφτώ λίγο ακόμα μπορεί να βάλω και τα κλάματα. Κάπου εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι νέα επιστημονική έρευνα ανατρέπει τα στερεότυπα για την εξυπνάδα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Τέλος, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά αντιθέτως συνδέεται με το πλούσιο λεξιλόγιο και τη λεκτική ευχέρεια. Έτσι, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες εκφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκού και δημιουργικού μυαλού. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει εδώ. Κάπως κάπου ταυτίζομαι, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα, ρε αδερφέ. Ας πάμε παρακάτω σε δύο τραγουδάκια. Αναπνοή Ανατολή Χρήστος Αντικά για τη συνέχεια και λίγο γλυκερία τα απογεύματα τα άδεια. Διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθω, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Άλλη μία τεράστια επιτυχία που έχει διασκευάσει ο Θοδωρής ο Φέρης, αγαπημένοι μου ακροατές. Αυτή ήταν η πλάτη της Στέλλα Καλής που την έχει διασκευάσει ο Βασιλιάς Επανεκτέλεσης φυσικά, Θοδωρής Φέρης, στον Music Lab 105,8. Δεν το διασκεύασε, το ακούσαμε. Μην μπερδεύεστε τώρα κι εσείς. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας θα στείλουμε φυσικά και στο κρεοπωλείο Φραγκεδάκης, στον Άγιο Μύρωνα. Εκεί μπορείτε να βρείτε εκτός από τα πάμφρεσκα κρέατα ξινόχοντρο, γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ριζόγαλο, γιαούρτι, πρόβιο και άλλες νόστιμες κρέμες. Αυτά. Λοιπόν, τώρα παρνώ σε έναν Αντώνη Ρέμο, δεν τελειώσαμε. Και μετά θα ακούσουμε και λίγο Πεγκιζίνα, τι νόημα έχει η ζωή χωρίς εσένα. Και επανέρχομαι, μην πάτε κάπου.

Εντάξει, θα έκανα, θα προσπαθούσα τουλάχιστον να κάνω αυτή την ψηλή νότα της Peggy, αλλά θα ήταν μια αποτυχία και μισή, οπότε δεν θα το ρισκάρω να χαλάσω τα αυτιά σας. Κάπου εδώ όμως θα σας πω φιλιά και αντίο. Έχει φτάσει αυτή η ώρα δυστυχώς. Θα τα πούμε αύριο ξανά εμείς στις 8 ακριβώς, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Club 105,8 και ήμουν η Θεοδόρα Γιαχνάκη. Θα σας αφήσω με Νίνο, ακόμα σας ζητώ, και Σταμάτη Γονίδη που μας λέει

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: 105,8.
1: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
5: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: 8. Τίποτα άλλο.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

βόλτες που τείχους κοιτάω. Παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: γραφεία με.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Παίζουν επιτυχίες.
1: Παίζει Music Club.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8. Ακούστε.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.